0: Ισχυρνιλές λα έσλι κάνα τσιν κάουα τσιν σαχ αλου σαχ του ίσ λιτιοκέτσις το κόνσα λιχουνχούντσι τσούτρελι εσκουέλα δε κάμπο σα λιχουνχούντσι κοοπερατίβα παρφιτιό τσικουλάκλι προιέκτο κουατλίκ Colombia Ispanso Codevit, Sikinisteng, Tenamit Canada, Huahuiroch en Pedecovera, Ninkak Elebokpal.
1: Renak Tesakon Kuchik Sa Nishka Tasal Litsolok. Parkuit Yokochi Atinak Chirish Lak Amolbe, Utlish Sakonik Sa Eplihunhu Chikoperativa. Yokochi Atinak Chirish Likokshul. Lininkek Angelak Sa Lihunhu Chiakwink, Ho Akwi Lirusilal. Li rawal li kokche sa ebli akwin ko kambi nang kapoklech ol renak yoke si sakong sa li hunhu si kooperativa.
0: Li tsoloka kwe tatiklak sa li rosha manre li po a in. Nin keskoy beni utho kanak kwe terap ili esil sa li putesibal atin a in.